0: Όχι, μα σύγχυση και κυρία Ανθία του Κομίδας Πάτηρα σε Μακάρι. Ανοίγω για λίγο καρέρα κλίντα, καλύτερη σε εστίνα, χάτω του ούτε τα μαϊτίνακα. Πούνε να βοηθούν τα τεκατσουέρα κάτρε 12, 29, 40, 96, για τώρα δομισίδι, βάτα πρένα γύρω. Como patinete en bajada.
1: En la Unidad Solidaria queremos escucharte. Por eso te invitamos a participar en la consulta ciudadana para que nos cuentes qué temas te gustaría conocer durante nuestra audiencia pública de